0: Γουλμπάνο, εις δουνία μα, τι να σαπ τον πιάρο κόνε.
1: Ή βούτο.
0: Αχα, αχ, εισε βούτο να γαβά βανάγε και.
1: Και.
0: Και το μίσε μίρε να ρέγγι.
1: Χα, Ακραμ. Ως βούτο να είναι, βαλκε, απνή αμά να γαβά βανάγε βάδο κορμά. Και μου μίσε να τέρα να ρούγγι. Λέκιν, Ακραμ, ο κισρά ο σακέγω.
0: Χαμ, πια καρλίγγα.
1: Αχα.
0: हूँ अपना अब्बा अम्मा नाल गल करूँगा वे तेरा अब्बा तेरी तो मंगलिंगा
1: ठीक है।